0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατέ, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής της Ρισβάνης, ο Γιώργος Μετογιαννάκης
1: και Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, παραγωγικές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM έως τις 12 με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη να μας κάνετε συντροφιά, να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα το αρχινάμε με ένα παλιό ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο αείμνηστος Νίκος Παπάζαγλου, ο υδροχός της Βάσος Αλαγιάννη.

0: Γιάννη Πάριος, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα πολλά ωραία τραγούδια που του είχε γράψει ο αείμνηστος Μάριος Τόκας. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Γιώργο Μητρογιαννάκη.
1: Και Παντελικό, τι εδώ στις 12.
0: Μαζί σας στις 12, όπως είπε ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Έχουμε επιλέξει ωραία τραγούδια για εσάς, κυρίες και κύριοι. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και δεν θα το μετανιώσετε. Μητρογιαννάκη, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μια εβδομάδα να σε δω. Και αν υπομονούσα.
1: Αυτό δεν είναι ευχάριστο.
0: Πολύ
1: που έχεις να με δει μια εβδομάδα.
0: Όχι, δεν είναι. Τόσο πιο πολύ σε βλέπω, τόσο καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Γιατί είσαι ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, πώς πέρασε την εβδομάδα σου?
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Όμορφα και ωραία, εντάξει. Όπως περνάμε κάθε εβδομάδα. Δουλίτσες, εντάξει.
0: Γιατί ρωτάς για μένα?
1: Καλά, εσύ είσαι
0: πάντοτε, έτσι.
1: Εσύ είσαι πάντοτε busy.
0: Busy, όχι. Όχι, busy, εσύ είσαι busy. Εσύ δουλεύεις, εγώ δεν δουλεύω πια.
1: Εγώ δουλεύω εκεί πέρα στο σπίτι, τριγυρίζω.
0: Καλά, όλοι μας το κάνουμε αυτό.
1: Καλά. Ναι.
0: Εγώ έκανα το πρόγραμμα την Τετάρτη πάλι. Ο Ζαχαρίας δεν μπορούσε να έρθει γιατί είναι πολύ απασχολημένος με τις δουλειές του. Όπως ο Θεοχάρης εχθές, πήγε, ήρθε ο Ανδρέας και το έκανε.
1: Ναι, αλλά ήρθε την Πέμπτη το βράδυ ο Ζαχαρίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, την Πέμπτη έκανε με το. Γιατί είναι με το βράδυ, μπορεί. Το βράδυ. Ήρθε με το Βαγγέλη. Και κάνουν το Στέργο το πρόγραμμα που ο Στέργος έχει.
1: Διακοπές.
0: Διακοπές. Και πότε δεν κάνει διακοπές ο Στέργος? Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα ωραίο παλιό τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη που το ερμηνεύει η γλυκιά φωνή της Γλυκερίας.

0: Μάλιστα, η γλυκιά φωνή της Γλυκερίας. Κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι με... ήτανε του... ένα λεπτό, συγγνώμη, το τηλέφωνο, το φτιάξαμε, εντάξει.
1: Καμιά φορά κόβεται η φωνή, η...
0: ναι,
1: άμα ανοίγουμε τα μικρόφωνα.
0: Κόπηκε, τι έπατε.
1: Ναι, άμα ανοίγουμε το μικρόφωνο κόβεται, γιατί...
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Αυτά συμβαίνουν. Ήταν ο Κυριγιάννης στο τηλέφωνο.
1: Ναι, ο Κυριγιάννης.
0: Συγγνώμη, Κυριγιάννη. Λοιπόν, ήταν η Γλυκερία στο ωραίο αυτό τραγούδι και πάμε να ακούσουμε το Μπιθικότσι, τα μάτια βουρκωμένα του Σταύρου Ξαρχάκου.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι το γράφτηκε Μάτια Βουρκωμένα το 1966. Συνθέτης του τραγουδιού είναι Σταύρος Ξαρχάκος, βέβαια.
1: Έχει γράψει κάτι τραγούδια αυτό.
0: Ναι, έχει γράψει πάρα πολλά.
1: Πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: 10 είναι... και 19 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα πούμε κάτι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τους ακροατές που ίσως να μην γνωρίζουν. Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν το 776 π.Χ. και τελείωσαν το 393 μετά Χριστού. Δηλαδή για 1099 χρόνια γινόταν Ολυμπιακοί Αγώνες κάθε 4 χρόνια. Συνολικά έγιναν 300 Ολυμπιακοί Αγώνες. Ακούς, ρε Γιώργο?
0: Τι λέω, ναι.
1: Στην αρχαία εποχή. Κάθε φορά που γινόταν οι αγώνες δεν γινόταν πολέμοι, σταματούσαν οι πολέμοι. Ο λόγος που σταμάτησαν το 393 μετά Χριστού, όταν ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου Θεοδόσιος τους σταμάτησε, νομίζοντας ότι ο Θεοδόσιος πρέπει να τον πολύ θρησιος, γιατί τους σταμάτησε νομίζοντας ότι ο άνθρωπος θα προσιλωνόταν περισσότερο στο χριστιανισμό. Mm-hmm. Εάν δεν γινόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξανάρχισαν το 1896 για πρώτη φορά στην Αθήνα. Άκου, του σταμάτησε γιατί νόμιζε ότι ο κόσμος θα προσιλωνόταν περισσότερο στο χριστιανισμό. Ήταν πολύ, πολύ θρήσιος ο Θεοδόσιος, ο αυτοκράτορ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τους ακροατές που δεν το γνώριζαν αυτό. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα ωραίο ρομαντικό τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου.

0: Η μελωδική φωνή του αείμνηστου Αγγελόπουλου, κυρίες και κύριοι. Γιώργο, η Ελλαδίτσα μας πολύ τουρισμός αυτή τη χρονιά πάλι.
1: Εννοείται και είναι ολκαύσωνας.
0: Ελπίζω οι φωτιές να μην αυξηθούν, γιατί η Κρήτη αρχινά και γέγεται.
1: Έχουν πεθάνει δύο άτομα που είμαστε στο...
0: Πώς το λέμε? Στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, ναι.
0: Το ξέρω, το είδα.
1: Λέει, πυροσβέστες.
0: Στις δημοφιλέστερες επιλογές των ξένων επισκεπτών παραμένουν τα ελληνικά νησιά των Κυκλάδων, όπως η Πάρος, η Μύκονος, η Νάξος, η Σαντορίνη, η Ιός, η Μήλος, διατηρεί ισχυρή παρουσία στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από την Αυστραλία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σύφνος ξεχωρίζει στις αγορές των Ηνωμένων Βασίλειου και της Γαλλίας, ενώ η Σκιάθος βρίσκεται ψηλά στις επιλογές των Ιταλών και των Βρετανών.
1: Ναι.
0: Δεν λέει τίποτε για τα Δωδεκάνησα. Η Ρόδος Χιλικό συνήθως έχει πάρα πολύ τουρισμό, αλλά μόνο για τις Κυκλάδες λέει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας. Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας. Ένα ωραίο τραγούδι του Άκη Πάνου, του συγχωρεμένου, του άειμνηστου Άκη Πάνου, που ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

0: Ανώρισμε τσιάς, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση του Άκη Πάνου. Πάμε να ακούσουμε τη Σακελαρίου.
1: Πάμε να ακούσουμε τη Σακελαρίου στο «Αν κάνω άτυχτη ζωή».
0: Άταχτη.
1: Άταχτη ζωή. Είναι ένα γνωστό στίχος που ομώνυμο λαϊκό τραγούδι. Σε στίχους Κώστας Ψυχογιός και μουσική Γιώργου Μανισαλή.
0: Άγνωστος αυτός ο συνθέτης.
1: Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε.

0: Αυτή ήταν η Σακελαρίου, γυρίσει κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι. Λοιπόν, Γιώργη,
1: έλα.
0: Άκου να δεις.
1: Εδώ ψάχνω συνέχεια.
0: Λέει, ναι. Ο άνθρωπος πρέπει να μια μέρα να συνειδητοποιήσει ότι όσα χρήματα κι αν έχεις, πάλι μόνο λίγα γεύματα την ημέρα να φας. Όσο μεγάλο κι αν είναι το σπίτι σου, πάλι σε ένα μόνο κρεβάτι κοιμάσαι. Όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η ομορφιά, συγγνώμη, επαναλαβαίνω, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η ομορφιά, με το χρόνο θα ξεθοριάσει. Όσους ανθρώπους κι αν γνωρίζεις, μόνο λίγοι θα μείνουν πραγματικά δίπλα σου. Όσο πολυτελές κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, δεν μπορεί να αντικαταστήσει υγιή πόδια. Όσο υψηλή κι αν είναι η θέση ή ο τίτλος σου, δεν σημαίνει τίποτε χωρίς εσωτερική γαλήνη. Το να ξυπνάς κάθε πρωί είναι ήδη ένα δώρο. Το να κοιμάσαι ήρεμα κάθε βράδυ είναι πραγματικός πλούτος. Αυτά.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Όλα είναι σωστά. Αυτά που το γράφουν αυτοί
1: είναι
0: σωστά.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Μερικοί δεν τα καταλαβαίνουν.
0: Δεν τα καταλαβαίνουμε. Και όταν τα καταλάβουμε είναι που ετοιμαζόμαστε να πάμε 6 φορτά τα δαγκρέα που λένε οι Αυστραλοί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο ζεμπεγιές. Ένα με τον Μητροπάνο και ένα με τον Νταλάρα. Και τα δύο είναι. Τι είναι, του. Μητροπάνω του έμνηστου του Τάκη Μάριου Τόκα.
2: Με πήρες του ερωτά σου τον πλανήτη, σε είδα εκεί βασίλισσα καρπόντισσα.
0: Πάμε για τον Νταλάρα.

0: Ο ύμνιστος Μητροπάνος, κυρίες και κύριοι, του Μάριου Τόκα, σε μουσική Μάριου Τόκα. Γιώργο, έβγαλα προχθές την Δετάρτη κάτι που στο διαδίκτυο και είχε ενδιαφέρον. Είναι για την υγεία μας. Το είχα δει στο YouTube, την καθηγήτρια αυτή, η Έφη Χατζιανδρέου. Είναι, λέει, καθηγήτρια μακροζωίας. Λέει ότι 5 πράγματα θα πρέπει να κάνουμε καθημερινώς για να ζήσουμε έως τα 100 χρόνια. Λοιπόν,
1: να μην καπνίζουμε, όχι, να μην πίνουμε.
0: Το τι θέλει να πει όμως, λέει, το να ζήσει ο άνθρωπος μέχρι τα 100 χρόνια,
1: ναι,
0: αλλά να είναι υγιής όμως, να μην σε,
1: ναι, εννοείται,
0: να μην σε τραβάνε με το καροτσάκι, yeah, yeah, και να χρειάζεσαι άλλους ανθρώπους να σε βοηθάνε συνέχεια. Και οι συμβουλές αυτές είναι ότι πρώτο και κύριο είναι η άσκηση και η μεσογειακή διατροφή. Αυτά τα δύο είναι τα πιο
1: κυριότερα.
0: Τα πιο κυριότερα. Yeah. Να ξέρεις τι τρως και να ασκείσαι κάθε μέρα. Όταν λέμε άσκηση, να μην κάνεις 5 λεφτά και τελείωσες,
1: yeah,
0: αλλά yeah, το κάνεις σε καθημερινή βάση. Με αυτόν τον τρόπο θα
1: κρατήσεις τουλάχιστον μισάωρο, οπωσδήποτε.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε μισάωρο.
0: Και με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσει ο άνθρωπος περισσότερο, χωρίς αρρώστιες, χωρίς τίποτε. Το να έχεις, το να ζεις και να παίρνεις χάπια συνέχεια, διότι έχει ζάχαρο, έχει χολοστερίνης και όλα αυτά, αυτά αποφεύγουν όταν κάνεις αυτές τις συμβουλές που λέει η καθηγήτρια Χατζιανδρέου. Λοιπόν, το δεύτερο είναι να κοιμάσαι 7 με 8 ώρες καθημερινώς.
1: Καλά, και αν δεν μπορείς.
0: Θα τυνάξεις τα πέταλα πριν την ώρα σου. Τι ας πω.
1: Καλά, εντάξει. Άλλοι ανθρώποι κοιμούνται 5 ώρες, δηλαδή 6 ώρες την ημέρα.
0: Αυτό είναι, εξαρτάται το. 5 ώρες
1: στον οργανισμό. Δεν νομίζω.
0: Όχι, 5 ώρες, Γιώργο.
1: Γιατί? Λίγο το έχεις.
0: Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Το σώμα πρέπει να ξεκουραστεί. Οι κοινωνικές σχέσεις, λέει. Οι κοινωνικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές, γιατί οι άνθρωποι που ζουν μόνοι τους,
1: ναι,
0: αν δεν έχουν κοινωνικές σχέσεις, αυτό είναι που αρχινά είναι τα πνευματικές αρρώστιες,
1: ναι,
0: στο μυαλό. Γιατί nothing to do, δεν ξέρεις τι να κάνεις όλη την ημέρα.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή, αν είσαι κάποιος μόνος, βλέπεις τη τηλεόραση, σήκω πάνω, πιάσε το τηλέφωνο, μίλησε σε ένα φίλο σου, να σπάσει η μονοτονία της μοναξίας.
1: Είναι κρίμα άμα είσαι μόνος.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να κοιτάζουμε το περιβάλλον που τριγύρω μας.
0: Και πολύ σημαντικό είναι το στρες, το άγχος.
1: Βέβαια. Καλά, όλοι έχουμε άγχος προς το παρόν.
0: Το άγχος. Λέει, λοιπόν, όταν τα κάνει ο άνθρωπος αυτά, θα ζήσει μέχρι τα 100 χρόνια, χωρίς καροτσάκια και χωρίς πολλά χάπια.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει η Έφη Χατζιανδρέου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών για μακροζωία. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας με λίγο γρήγορο ρυθμό, κάπως μοντέρνο. Όχι, εγώ έχουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Κωνσταντίνου Γαλανού. Τσιγκάνα, λέει. Η τσιγκάνα. Για να δούμε τι λέει.

0: Κώστας Γαλανός, κυρίες και κύριοι. Γιώργο, τι έχουμε, την ποια?
1: Και την Αναστασία που μας λέει μη μιλάς. Στίχη μουσική Γιώργος Καλογεράκος.
0: Την Αναστασία την έχουμε εδώ τον Οκτώβριο νομίζω.
1: Έτσι, ε?
0: Στο Ελληνικό Κοινωνικό Κέντρο. Ναι, είναι τα σωματεία που κάνουν, το group, τα σωματεία.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 5-6 σωματεία και την φέρουν και όλοι μαζί.
1: Η μοναδική θα έρθει μόνη τη ή θα φέρει
0: δεν ξέρω, αλλά εκεί είναι δικό τη το πρόγραμμα. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έρθουν. Ακόμη δεν γνωρίζουμε γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά είμαι σίγουρος ότι την έχουν κλείσει.
1: Ναι, ναι. Πάμε να την ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Αναστασία, μη μιλάς.
0: Και αυτή η κοπελίτσα βγήκε μόνη τη απάνω, ε.
1: Έτσι, ε.

να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς, γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

0: Έλα, Γιώργο.
1: Ωραία, δηλαδή λίγο αλόκο το αυτό το τραγουδάκι. Ναι. Εντάξει, αλλά.
0: Αυτή είναι η Αναστασία.
1: Καλούτσικο. Εντάξει. Είναι πιο μοντέρνα.
0: Είναι πολύ μοντέρνα. Γι' αυτό ο Κορεσάκη βγήκε αναδείχθηκε όταν του μόνο 17 χρονών. Μόνη τη, στο social media.
1: Ωραία.
0: Βγάλει ένα βίντεο μόνη τη και από εκεί ανέβηκε. Through the social media. Λοιπόν, θα διαβάσω κάτι.
1: Ναι.
0: Και συνιστώ στις γυναίκες, στις κυρίες που μας ακούνε, να μην πάνε σε αυτά τα κράτη. Λέει, τα χειρότερα κράτη στον κόσμο για να ζήσει μία γυναίκα. Πρώτα, και να ξέρεις ότι όλα αυτά σχεδόν, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, είναι όλα κράτη που είναι μουσουλμάνοι.
1: Είναι μουσουλμάνοι βέβαια, εννοείται.
0: Πρώτο, το χειρότερο από όλα είναι το Αφγανιστάν.
1: Α.
0: Δεύτερο είναι η Εμένη. Τρίτο είναι το CAR. CAR. Τι κράτος είναι αυτό, δεν το ξανάκουσα καμιά φορά. Η Συρία, το Σουντάν, η Χαΐτη, το DRC, δεν ξέρω τι είναι, το Μπουράντι, το Σουντάν και το Μάιμερ.
1: Τώρα,
0: τα καλύτερα κράτη για να ζήσει μια γυναίκα. Μου κάνει εντύπωση ότι η Αυστραλία δεν είναι μες στη δεκάδα, Γιώργο.
1: Oh, really?
0: Ναι. Και οι πρώτα πέντε κράτη για να ζήσει μια γυναίκα και τα πέντε σκανδιναβικά κράτη είναι στην πρώτη σειρά.
1: Oh, really?
0: Για να ζήσει μια γυναίκα.
1: Σουηδία είναι πρώτη ή όχι?
0: Denmark, Δανία,
1: okay.
0: Το Iceland, Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φιλανδία είναι οι πέντε πρώτες.
1: Oh, really? Okay.
0: Πολύ,
1: ναι.
0: Πολύ αναπτυγμένα κράτη αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά έχουμε το Luxembourg. Το έκτο, το Βέλγιο είναι έβδομο, η Ολλανδία είναι όγδοη, εννιά έχει μόνο, η Αυστρία και η Νέα Ζηλανδία είναι η ένατη.
1: Mm-hmm.
0: Η Αυστραλία δεν είναι μέσα. Λοιπόν, μιλάμε Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία και Νέα Ζηλανδία. Τα καλύτερα κράτη για να ζήσει μια γυναίκα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε.
1: Έχουμε καμιά διαφήμιση, έχουμε, να σου πω.
0: Θα το βάλεις.
1: Να το βάλουμε.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε μετά
0: τα τραγούδια μας.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για το νοικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για το νοικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
3: Station sponsor.
4: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4B 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.

0: Τι έπαθε?
1: Τι έγινε, μας κόπηκε.
0: Πάμε στο άλλο τραγούδι.
1: Πάμε.
0: Βάλεις τον Αργυρό εσύ. Δώστε τον Αργυρό.
1: Εννοείται, εννοείται, εντάξει.
0: Το έχεις έτοιμο?
1: Έχω, το έχω έτοιμο.
0: Για να μην αλλάξει η μουσική.
1: Άλλη μια βραδιά με τον Αργυρό, ναι. Που μουσική Κυριάκος Παπαδόπουλος και στίχη Ηλίας Φιλίππου.
0: Ναι,
1: πάμε να ακούσουμε.

0: Μάλιστα, ο καινούριος αστέρι της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Γιώργη.
1: Yeah.
0: Σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου, έτσι.
1: Κυριάκου Παπαδόπουλου, Ηλίας Φιλίππου, για στίχη Ηλίας Φιλίππου.
0: Την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι, από όπου μας ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Brisbane, στο όμορφο Gold Coast, το πανέμορφο και εξωτικό Sunshine Coast. Εδώ εμείς οι θελοντές, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε.
1: Να σας διασκεδάσουμε.
0: Να σας ψυχαγωγήσουμε και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για σας, για να έχετε δύο ευχάριστες ώρες το πρωί και μία ευχάριστη ώρα το βράδυ. Λοιπόν, Γιώργη, σ' αρέσουν τα αγγλικά? Σ' αρέσουν, έτσι? Και σε ποιο δεν αρέσουν?
1: Εσύ τι λες?
0: Και σε ποιο δεν αρέσουν? Τα ντόνα σ' αρέσουν?
1: Ωραία, εντάξει.
0: Τρως τακτικά ντόνα?
1: Όχι. Όχι τακτικά.
0: Κάθε πότε?
1: Αλλά παρά και που, δηλαδή.
0: Μια φορά τη βδομάδα.
1: Μπα. Κάνα εξάμηνο, κάνα τρίμηνο.
0: Λοιπόν, όταν ακούσει αυτά που θα σου διαβάσω, θα πει στη γυναίκα όχι γλυκά στο σπίτι πια.
1: Καλά, η ζάχαρη δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Λοιπόν,
1: να
0: πει. Κυρίες και κύριοι, δώστε προσοχή, γιατί αυτά που έβγαλα, ούτε εγώ δεν το πίστευα. Τα έβγαλα στα ελληνικά και μετά το έκανα και στα αγγλικά και διαπίστωσα ότι είναι σχεδόν τα ίδια. Το ντόνατς. Πόσες θερμίδες νομίζεις ότι έχει το ντόνατς?
1: Μπόλικες. Μπόλικες.
0: Να σκεφτείς ότι για να καταναλώσεις 100 θερμίδες, άκου αυτό που θα σου πω, γιατί είμαι πολύ γνώστης σε αυτά. Να σκεφτείς ότι για να καταναλώσεις 100 θερμίδες, άκου αυτό που θα σου πω, γιατί είμαι

0: 4 ώρες το περπάτημα για, να, για μια φρουδέτηξα βάλω στο στόμα μου εγώ με κανένα τρόπο. Λέει τρίγωνα πανορώματος, τι είναι αυτό, πανορώματος, φλογέρες με κρέμα λέει, περίπου 700 θερμίδες, ναι. Λόγω της πλούσιας κρέμας και του φύλου λέει. Τιραμισού, σας αρέσει η τιραμισού?
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ξέρεις πόσες θερμίδες έχει Γιώργο? 650.
1: Πάει και έρχεται.
0: Τι πάει και έρχεται, δηλαδή, ρε Γιώργο, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Δεν ξαναβάλω στο στόμα
1: από τον τόνας, ποιο λίγες από τον τόνας.
0: Λέει παραλίνα φουντουκιού, 100 γραμμάρια, 520 θερμίδες. Προφιτερόλ, τι είναι αυτό το?
1: Ναι, προφιτερόλ, yeah.
0: 490 θερμίδες. Ερμέ κατά ύφη, 460 θερμίδες.
1: Δεν μ' αρέσει το...
0: Μου σοκολάτα, 450 θερμίδες. Και ο περιβόητος μπακλαβάς, που τον το λατρεύω τον μπακλαβά, Παναγία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λέω τις γυναίκες, κάνε μπακλαβά να φάμε. 390 θερμίδες, ρε Γιώργο, για ένα κομμάτι μπακλαβά, για όνομα του Θεού.
1: Και δεν μου λες το γαλακτομπούρεκο πόσο πάει?
0: Δεν λέει για το γαλακτομπούρεκο. Δεν λέει για το γαλακτομπούρεκο. Πάμε στη... Για να κάψεις λέει 100 θερμίδες, ο χρόνος εξαρτάται από την άσκηση και το βάρος σου, αλλά γενικά χρειάζεται 30 λεπτά ενδεικτικά για να χάσεις τις 100 θερμίδες. Αν τρέχεις είναι 10 λεπτά.
1: Ποιος τρέχει, παιδί μου?
0: Όταν τρέχεις είναι 10 λεπτά τις χάνεις. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τις θερμίδες.
1: Εμείς που τρώμε θέλουμε μία ώρα, όχι 30 λεπτά.
0: Του φόβου είναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

0: Πολύ γλυκιά φωνή της Ελευθερίας Σαρβανιτάκης γύρισε, γύρισε ένα από τα παλιά της τραγούδια. Αυτή η κοπέλα, τι να σου πω, την είχα, δεν ξέρω Γιώργο αν την είδες όταν ήρθε εδώ στο Greek Club.
1: Ναι βέβαια, την είδα βέβαια.
0: Είναι τρομερή δηλαδή, σε καθυλώνει στην καρέκλα να την απολαμβάνεις. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Νομίζω μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια που επιλέγουμε για σας είναι τα καλύτερα που μπορούμε να επιλέξουμε και να σας πω ότι τα μέλη του ραδιοφωνικού σταθμού στα ελληνικά προγράμματα επιτέλους συμπληρώθηκαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που γίνηκατε μέλη και κρατήσαμε πάλι τα προγράμματά μας στον αέρα για άλλα 12 μήνες, αλλά να σας πω ότι για μας είναι ο Γολγοθάς κάθε χρόνο και να είμαι ειλικρινής, σαν πρόεδρος του ελληνικού προγραμμάτου δεν γνωρίζω πόσο μπορώ να αντέξω ακόμη, γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό. Έχει χάσει το ενδιαφέρον του ο κόσμος. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ, ιδιαίτερα πρέπει να πούμε, στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Δίχως τη βοήθεια του Αγίου Γεωργίου που μας δίνει 150 μέλη, δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη. Μετά την Αγία Άννα, η μικρή αυτή κοινότητα, η Αγία Άννα, μας δίνει κάθε χρόνο 50 μέλη, κυρίες και κύριοι. Η κυπριατική κοινότητα μας έδωσε αυτή τη χρονιά 47 μέλη. Όλα αυτά και η κριτική αδελφότητα μας έχει δώσει 10 μέλη. Αν δεν είναι αυτά οι κοινότητες, ενορίες και σωματεία, είχαν υποσχεθεί και άλλα σωματεία ότι θα μας δώσανε. Οι Μακεδόνες συνήθως μας δίνουν 15 μέλη, οι ΚΟΕΣ συνήθως μας δίνουν 15 μέλη και δεν μας έχουν δώσει ακόμη. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν περάσει και ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, στην Αγία Άννα και την κυπριακή κοινότητα και την κριτική αδελφότητα που μας έδωσε 10 μέλη. Λοιπόν, και πάμε στα τραγούδια μας με ένα πολύ ωραίο, νομίζω είναι καινούριο τραγούδι,
1: δεν το γνωρίζω, δεν γράφει εδώ.
0: Είναι ένα νησιώτικο και το αφιερώνω εγώ ειδικά στο φίλο μας τον Μπαρμπαγιάννη, γιατί είναι παλικάρι. Τα νησιώτικα παιδιά, λέει. Γιάννη, απόλαυσε ένα τραγουδάκι που μας ταιριάζει εμάς τους Δωκανήσιου, τους νησιώτες. Δεν είμαστε σαν το με το Χιανάκι εμείς, έτσι.
1: Πάμε να ακούσουμε, πάμε.
0: Καλή ακρόαση, Μπαρμπαγιάννη.

0: Γεργάκη, λάθος, λάθος τραγούδια βέβαια.
1: Δεν πειράζει. Το λέμε και μετά.
0: Άλλαξε το. Θα μιλήσω εγώ και άλλαξε το, σε παρακαλώ.
1: Έγινε.

0: Μάλιστα, αυτό ήταν ένα τραγούδι του Αργυρού. Πότε βγήκε, Γιώργο, αυτό?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Δεν γράφει επάνω?
1: Όχι, δεν γράφει επάνω.
0: Γιατί έχει χτυπήσει την νεολαία. Αν είναι και νησιώτικο, αρέσει πολύ στην, αρέσει πολύ στην νεολαία.
1: Ναι.
0: Παρπαγιάννη, πιστεύω να σ' άρεσε, έτσι. Δεν έχεις παράπονο. Εμείς οι νησιώτες είμαστε τα καλύτερα παιδιά, λέει. Έτσι λέει ο Αργυρός. Γιατί είναι νησιώτης αυτός. Είναι από τη Λευκάδα είναι.
1: Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις.
0: Ναι, εντάξει.
2: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες τον οικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: Station sponsor.
4: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. When you live in Brisbane, you don't have to spend big to have a great time. Our free tours across the CBD and around the suburbs helps visitors and residents learn more about the history of our city. The Museum of Brisbane in City Hall is completely free to enter and always worth a visit. Our free clock tower tour is particularly popular, giving visitors a unique view of Brisbane from above. To book a tour and to find out what else is on around Brisbane, visit our website.
5: Λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με τον Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη.

0: Μανώλης Μετσιάς, κυρίες και κύριοι, στο πανέμορφο αυτό ζεμπέκικο. Προηγουμένως ακούσαμε τη Γλυκερία και τον Αγγελόπουλο. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ισβάνης. Γιώργο, τι είναι αυτό?
1: Εντάξει.
0: Εντάξει είναι.
1: Ναι. Έρχονται.
0: Τι με βλέπεις έτσι? Σε φοβάμαι πολλές φορές, ρε κριτικέ. Σε φοβάμαι έτσι που με βλέπεις.
1: Όχι ρε εσύ.
0: Λοιπόν, έχουμε αθλητικά έτσι. Απίσης για την Αυστραλία. Τι έχει κάνει το Commonwealth, η Αυστραλία?
1: Βέβαια, η Αυστραλία έχει πάρει 47 χρυσά, 21 σημαίνια και 35 χάλκινα στο Γκλάσγκο.
0: Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ.
1: Κάθε ρεκόρ, βέβαια.
0: Έχει δηλαδή, τους έχει διαλύσει. Ο Καναδάς μεγάλο κράτος, ρε παιδί μου, και να μην
1: έχει. Ναι, ούτε τα μισά. Δεύτερη δεν είναι, ή όχι?
0: Δεύτερη είναι, αλλά είναι ούτε τα μισά δεν έχει από ό,τι έχει η Αυστραλία.
1: Καλά, η δική μας είναι.
0: Ναι, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι τόσο πολύ.
1: Τις 2 Αυγούστου τελειώνει, δηλαδή σε,
0: ναι,
1: δύο,
0: σε δύο μέρες.
1: Ναι, σε δύο μέρες.
0: Θα πάρουμε ακόμα καμιά δεκαπενταριά. Θα πάμε στην Ελλαδίτσα μου όμως. Προτού να πάμε στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι η ελληνική ομάδα του Waterport, ναι, το υδατοσφαίριση, για πρώτη φορά στην ιστορία της πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα.
1: Oh, really?
0: Ναι, πήρε για πρώτη φορά. Έχουμε πάει 4-5 φορές, η πέμπτη φορά στο τελικό,
1: ναι,
0: και κάθε φορά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε παγκόσμια κύπελα και κάθε φορά χάνουμε με ένα ή δύο γκολ διαφορά. Αυτή τη φορά όμως εμείς είμαστε τυχεροί. 12 δευτερόλεπτα προτού να τελειώσει ο αγώνας ήταν 14-14 με την Εθνική Ουγγαρίας και ο αρχηγός της ομάδος, θυμάμαι το όνομά του, έβαλε το νικητήριο τέρμα 15-14 και πήραμε το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος.
1: Στη Μελβούρνη ήταν αυτό?
0: Στο Σίδνεϊ είχε γίνει.
1: Sydney, okay.
0: Η Αυστραλία νομίζω βγήκε πέμπτη.
1: Oh, really? Okay.
0: Έχει πολύ δυνατό Waterpolo η Ελλάδα και στις γυναίκες και στους άντρες. Πέντε φορές έχει πάει στα τελικά Ολυμπιακοί Αγώνες και αυτά. Έχει κερδίσει 19 μετάλλια.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει. Νομίζω το έχω γράψει κάπου. 19 μετάλλια στην ιστορία, ένα χρυσό, 5 ασημένια και 13 χάλκινα.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Άλλη. Το άλλο το ευχάριστο είναι στην προημιτελική φάση του Ευρωμπάσκετ, του κύπελλου μπάσκετ κάτω των 18 ετών. Οι λεβέντες μας, τα νεαρά παιδιά, και αυτός ήταν θρυλικός αγώνας με τη Σερβία και τους κερδίσαμε τα τελευταία δευτερόλεπτα με 78-77 και πήγαμε στην προημιτελική φάση εμείς, κάτω των 18 ετών. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, ναι, οι νεαροί να είναι, γιατί από εκεί βγαίνει η Εθνική Ελλάδα μετά. Ναι. Τώρα, θα πάμε στο ποδόσφαιρο, Champions League. Θα πάμε πρώτα η Ελλάδα δεν αρχίσαν ακόμα, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν άρχισε, αλλά ήταν η Κυπριακή Ομόνια, η οποία κέρδισε 1-0, αλλά έχασε στα πέναρτι, γιατί έχασε 1-0 προχθές και επειδή κέρδισε 1-0 στην Λευκοσία πήγανε ισοπαλία και έχασε στα πέναρτι από την Καρετάκια, δεν ξέρω πώς τη προφέρουνε. Λοιπόν, στο κύπελλο Ευρώπης, Ευρώπα το λένε, ο ΠΑΟΚ πήρε το δεύτερο αγώνα με 2-0 και έτσι πρώτος αγώνας 3-2, 2-0 πήγε στον επόμενο γύρο για το Europa. Η Πάφος κέρδισε 4-0 και πέρασε πανηγυρικά αφού κέρδισε και στον πρώτο αγώνα για τον επόμενο γύρο. Πάμε τώρα στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός πήγε ισοπαλία 2-2 μέσα στην Ελλάδα, αλλά κέρδισε εκτός έδρας 2-1 και έτσι πέρασε στον επόμενο γύρο. Από την Παξίκ, αντιμετώπισε η ομάδα της του Απόλλωνα, πέρασε πανηγυρικά. Πρώτος αγώνας 3-0, δεύτερος αγώνας 4-0, κέρδισε την Τίλα. Και η ΑΕΚ Λάρνακας έχασε στα πέναρτις, αφού Μπιτάρ λέει ΑΕΚ Λάρνακας 2-3. Έχασε όμως τα πέναρτις η ΑΕΚ Λάρνακας. Αυτά στα γρήγορα, κυρίες και κύριοι, τα αθλητικά μας. Όπως ξέρετε, κάθε Τρίτη πρωί είναι η αθλητική εκπομπή με τον Αβέροφ και τον Κώστα. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας, Γιώργη. Τι τραγούδια έχουμε, τον Πλούταρχο.
1: Έχουμε τον Πλούταρχο, Αχ Αγγελέ μου.
0: Αχ Αγγελέ μου, εντάξει.

0: Καθώς.
1: 14 λεπτά μας μείνανε ακόμα, αγαπητοί μας ακροατές, και πάμε στις ανακοινώσεις. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club, όπου θα υποδεχτούμε τη βαβρεσμένη ζαχαροπλάστια Άννα Πολυβίου και τη μητέρα της, τη Τζίνα, για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρίας και 4 μέχρι 4 μετά μεσημβρίας, το άτομο $190. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μένιου 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτα με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις θα περιορισμένες, είναι γι' αυτό να κρατήσετε θέσεις στο 38-44-11-66.
0: Η διευθύντρια του γεροκομείου Αγίου Νικολάου, κυρία Αθηνά Ερμίδη, ο πάτε Σταύρος Καρβέλας και όλο το συμβούλιο του ραδιοφόρου B σας υπερευχαριστούμε για τις γενναιόδωρες προσφορές σας στο Ράδιο Έρανο, που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού 4B. Και πάλι συγκεντρώθηκε το ποσό των $67.700, ένα πολύ σεβαστό ποσό, το οποίο θα βοηθήσει το γεροκομείο. Και πάλι εκ μέρους όλων εμάς από το γεροκομείο και από το Radio 4B ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτές ήταν ανακοινώσεις παροικίες μας, κυρίες και κύριοι. Μας έμεινα κάπου 12 λεπτά και πάμε για τις ζεμπικές.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματό μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Από μένα, τον Γιώργο Μετογιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα είναι γεια σας.
1: Και από μένα, τον Παντελικόλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε για σας, να έχετε 2 ώρες ευχάριστες μαζί μας. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας, ίσως την Τετάρτη πάλι, δεν ξέρω. Αν δεν μπορέσει κανένας άλλος να κάνει το πρόγραμμα, ίσως να έρθω εγώ, αν δεν μπορείς να έρθει ο Ζαχαρίας. Αλλά οπωσδήποτε, πρώτα ο Θεός, θα είμαι μαζί σας, μαζί με τον Γιώργο, την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, να έχετε, γεια σας, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και να περνάτε καλά με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4MB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Καλωσορίσετε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυς που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και Ανδρέας Ευθυβούλου, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά για όλους εσάς. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο, κείμενα, άρθρα και γνώμες. Σήμερα θα έχουμε ο καλός άτολμος Γκουατέρες και το ανοιχτό παράθυρο που άφησε πίσω του. Επίσης έχουμε και μερικά αθλητικά νέα, Ανδρέα, έτσι δεν είναι?
1: Αρκετά.
0: Αρκετά αθλητικά νέα με τις
1: ομάδες.
0: Και ευχάριστα και δυσάρεστα. Επίσης θα πούμε και για τους κυνηβολιτιακούς αγώνες που γίνονται στη Σκωτία, στη Γλασκόβη. Πώς πάνε οι δικοί μας οι αθλητές. Και φυσικά θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της παραγγείας μας. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Πανίκος Χαραλάμπους με στίχους του Ανδρέα Ιερολέμου, Τσίπρος μου, Ανεράδα μου. Μείνετε αγαπητοί ακροατές μαζί μας μέχρι στις 8 για να περάσετε μια ευχαριστή ώρα με ωραία παραδοσιακά τραγούδια. Καλή σας ακρόαση.

0: Κώστας Σμογκοβίδης μας ερμήνευσε τον πενταδάκτυλο, στίχη του Ανδρέα Ανδρέου. Εδώ Radio 4MB 98,1 FM, ακούτε το Κυπριακό Παραδοσιακό Πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Ευθυβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 11 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας από την Κύπρο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σε περίοδο έντονων διεργασιών βρίσκεται το Κυπριακό με τον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πλέον βασική παράμετρο. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλ Φίτο, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για πρώτη φορά μετά τον διορισμό του στη θέση του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο κ. Φίτο υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετάσχει με πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε ότι για τον ίδιο είναι πολύ σημαντικό να είναι παρόν σε αυτή τη διαδικασία και να ακούσει τις θέσεις των μερών. Είπε ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα μέσα στους επόμενους μήνες να επιτευχθούν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ακολούθως, ο Ραφαέλ Φίτο μετέβη στα κατεχόμενα για συνάντηση με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν. Εξαιρετικά θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την κάθοδο στην Κύπρο του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλ Φίτο. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση του κυρίου Φίτο με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρονισμός της επίσκεψής του που πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί. Υπέδειξε πως η κυβέρνηση είναι σε διαρκή επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρόσθεσε έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στις προσπάθειες για επίτευξη προόδου στο Κυπριακό. Ο κύριος Κόμπος ανέφερε ότι ως εκ της ιδιότητάς του, ο κύριος Φίτο είχε επαφές και με την Τουρκία, ως εκ τούτου ο διορισμός του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ανέφερε επίσης ότι με κάποιες πολύ σημαντικές κινήσεις που ενδέχεται να γίνουν, ίσως να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, επισήμανε πως για τη Λευκωσία είναι σημαντικό να υπάρχει συνεχής κινητικότητα και πρόοδος. Τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση έχει κάποιες ιδέες και καινούργιες προτάσεις για το πώς μπορεί να επιταχυνθούν κάποια ζητήματα δεδομένη της ολοκλήρωσης της θητείας του Αντώνιο Κουντέρες. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, υποδεικνύοντας ωστόσο ότι σε μεγάλο βαθμό η απάντηση βρίσκεται στην Άγκυρα. Στα κίνητρα τα οποία εξήγηλε χθες η κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, σημείωσε ότι κυριότερο μέτρο αποτελεί κρατική χορηγία σε προπτυχιακούς φοιτητές νοσηλευτικής σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Κύπρου. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τη συνέχιση της εκστρατείας προσέλκυσης νέων στη νοσηλευτική, την ενημέρωση για τη δυνατότητα αναστολής στρατιωτικής θητείας όσων επιλέγουν να σπουδάσουν νοσηλευτικοί, καθώς και την εκπαίδευση φροντιστών υγείας, ώστε οι νοσηλευτές να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα κύρια καθήκοντά τους. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο αξιοποίησης των φοιτητών και αποφύτων που σπουδάζουν νοσηλευτικοί στην Ελλάδα. Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ακόμη ότι προωθείται τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε απόφοιτοι νοσηλευτικοί από πανεπιστήμια τρίτων χωρών, οι οποίοι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, να μπορούν ευκολότερα να εγγράφονται στο επάγγελμα. Ικανοποίηση για το πρόγραμμα ετήσιας χορηγίας σε φοιτητές νοσηλευτικής και εμεύτικης, το οποίο ενέκρινε η κυβέρνηση, εξέφρασε η Πασινό. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, εκπρόσωπος τύπου της συντεχνίας Δημήτρης Κουντούρης τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνεται στις προτάσεις που είχε υποβάλει η Πασινό με στόχο την προσέλκυση φοιτητών στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Η χορηγία σε φοιτητές νοσηλευτικής και εμεύτικης θα παραχωρείται κλιμακωτά. Συγκεκριμένα προβλέπεται η καταβολή 1.000 ευρώ για το πρώτο έτος φοίτησης, 1.250 ευρώ για το δεύτερο, 1.500 ευρώ για το τρίτο και 2.000 ευρώ για το τέταρτο ακαδημαϊκό έτος. Θα επωφεληθούν τόσο νεοσερχόμενοι όσο και ενεργεία φοιτητές που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εργαστούν για 2 χρόνια σε νοσηλευτικά ιδρύματα του τόπου. Η ιστορική συμφωνία επιτεύχθηκε τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τη δεύτερη φάση του Αμερικανικού σχεδίου για τη λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Τη συμφωνία επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Τη θετική εξέλιξη ανακοίνωσε πρώτος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε συμφωνία η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι ο στρατός του Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον Παλαιστινιακό θύλακα μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς και των υπολείπων παρατάξεων. Είπε ακόμη ότι αμέσως μετά την απομάκρυνση του Ισραηλινού στρατού, μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με τη νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη ώστε να εγγυηθούν την ασφάλεια στη Γάζα. Το Κάιρο αναμένεται να φιλοξενήσει σύντομα συνάντηση των μεσολαβητών στο Παλαιστινιακό, προκειμένου να τεθεί επιτάπητος η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της ανακοχής στη Γάζα. Πέραν της Αιγύπτου και των εμπλεκόμενων μερών, στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρίσκονται οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Τουρκία. Στο Πακιστάν, 34 ανθρακόρυχοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματων μεταλλευτικού συγκροτήματος στην επαρχία Μπαλοχιστάν. Ο Υπουργός Ορυχείων και Ανάπτυξης Ορυκτών της επαρχίας δήλωσε ότι την ώρα της έκρηξης στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκονταν συνολικά 36 άνθρωποι. Οι προσπάθειες διάσωσης σε βάθος 1.200 μέτρων συνεχίζονται. Το τραγικό συμβάν αποδίδεται σε ισχυρή έκρηξη μεθανίου. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία θερμοκρασία εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι ως τις 4.30 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός σήμερα.
2: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων και συνεχίζουμε τώρα με έναν από τους χορηγούς μας.
3: Συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
4: Station sponsor.
2: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με το νησί μαρτυρικό που το ερμηνεύει ο Χρήστος Ριαλάς.

0: Ωραίο, Ανδρέα.
1: Ναι. Το τραγούδι στον Ανδρέα είναι αφιερωμένο σε όλους τους πρόσφυγες και σε όλους τους εκτοπισμένους. Και σε όλους εμάς που βρίσκαμε στα ξένα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Καινούργιο είναι αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ καινούργιο. Ναι, ναι. Πολύ καινούργιο, ναι.
0: Θα συνεχίσουμε, Ανδρέα, με το τραγούδι «Το Πορίζι», το οποίο πήρε πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό σύνθεση κυπριακού τραγουδιού πριν φυσικά πολλά χρόνια. Και θα μας τερμινεύσει ο Δημήτρης Φανής.

0: Εδώ ραδιοφωνή B, 98,1 FM, ακούτε το Κυπριακό παραδοσιακό πρόγραμμα. Η ώρα μας είναι 7:26 λεπτά και στη συνέχεια κειμενάνθρα και γνώμες του ο καλός άτολμος Γκουατέρες και το ανοιχτό παράθυρο που άφησε πίσω του το ασφραυτό είναι του Κώστα Βελιζέρου. Η πορεία του Κυπριακού χαρακτηρίζεται από μικρά βήματα, αδιέξοδα και πολλά πισωγυρίσματα. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, στην Κύπρο, δεν έφερε ανατροπές. Μέσα από τις συμπληγάδες του τουρκικού μαξιμαλιαρισμού, τα Ηνωμένα Έθνη διατήρησαν την προοπτική στο Κυπριακό. Μικρά βήματα έχουν γίνει. Αποφεύχθηκε δε η επανάληψη της δήλωσης του Κουτέρα στον Γκραμοντάνα, με την οποία ευχόταν καλή τύχη στους Κυπρίους στον Βορρά και τον Νότο. Ο Γενικός Γραμματέας κατά την παρουσία του στο νησί είπε ότι το αναμενόμενο, ότι δηλαδή είναι ο εκφραστής των ψηφισμάτων και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Δεν τόλμησε βέβαια ούτε μια στιγμή να κατανομάσει την κατοχική Τουρκία. Μίλησε για εγκυήτριες δυνάμεις, τσουβαλιαζόντας την κατοχική δύναμη με Ελλάδα και Βρετανία. Επιχείρησε να κρατήσει ίσες αποστάσεις παρά το γεγονός ότι αντελήφθηκε ποιος οθώνει εμπόδια. Και δεν το διαπίστωσε τούτο εξ αποστάσεως, αλλά το άκουσε ο ίδιος. Γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι το πρόβλημα. Η κατοχική Τουρκία που εξακολουθεί να κρατά παράνομα εδάφη της Κύπρου και ασφαλώς ο εγκάθετός της. Αλλά δεν τους κατανομάζει η γνωστή τακτική, η οποία κάθε άλλο παρά βοηθά στις προσπάθειες στο Κυπριακό. Όταν δεν κατανομάζεται το πρόβλημα, πώς θα επιλυθεί? Η κατοχική πλευρά, μετά από πολλές προσπάθειες των ΗΕ, αποδέχτηκε να συγκληθεί νέα άτυπη πενταμερής υπό την προϋπόθεση, η οποία ήταν και του Γενικού Γραμματέα, ότι θα προετοιμαστεί επαρκώς, με το ότι αυτό σημαίνει. Αυτή η εξέλιξη δεν οδηγεί στη συμπέρασμα ότι η Άγκυρα διαφοροποίησε τη στάση και τις θέσεις της. Δεν επέμεινε στις προϋποθέσεις που έθετε για εκ προμοίου αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και να προσέλθει σε μία συνάντηση. Και αυτό γιατί δεν βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο πρόσκλησης για συμμετοχή σε διάσκεψη. Δεν εγκαταλείπει τη θέση της αυτή, που προφανώς θα θέσει και στο στάδιο της προετοιμασίας. Άλλωστε, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Και αυτό είναι η αλήθεια. Κοινό έδαφος θα υπάρξει εάν η κατοχική πλευρά εναρμονιστεί με τις αποφάσεις των ΗΕ. Η Τουρκία λειτουργήσε έχοντας το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Δεν ήθελε προφανώς να τεινάξει στον αέρα την επίσκεψη Κουτέρες από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί τούτο δεν επηρεάζει και τις συζητήσεις στα ευρωτουρκικά. Προφανώς και η Άγκυρα θα αξιοποιήσει το χρόνο της προετοιμασίας προς την άτυπη πενταμερή, για να αξιολογήσει τα ενδεχόμενα δώρα που πιθανό θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και στην Ένωση δεν είναι έτοιμο για γενναιοδορίες. Σε αυτό το παιχνίδι τακτικής της Άγκυρας, ο εγκάθετός της Τουφάν Έρκιουμαν, τον οποίον κάποιοι στις ελεύθερες περιοχές θαυμάζουν, διαχειρίζεται τις εξελίξεις υποδειγματικά. Προτρέχει και της Τουρκίας. Και εκεί που δεν προτρέχει, αποσύρει όσα δήλωσε για να εναρμονιστεί με τις υποδείξεις της Άγκυρας. Σε βαθμό που παρουσιάστηκε και αγενής έναντι του Γενικού Γραμματέα. Στη Λευκωσία θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι υπό τις περιστάσεις. Υπάρχει ένα ομιχλώδες τοπίο ως προς τις προθέσεις των ΕΕ, το οποίο που δημιούργησε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΕΕ στο Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Όλκιν, με τις ιδέες που διακινούσε την τελευταία περίοδο. Ο Γενικός Γραμματέας λειτουργήσε θεσμικά και εντός και όχι εκτός του κουτιού. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε για μια ακόμη φορά άτολμος έναντι της κατοχικής δύναμης. Στη Λευκωσία λοιπόν είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο που έθεσε τα ζητήματα ο Γενικός Γραμματέας σε σχέση με την επιδιωκόμενη λύση, αλλά και επειδή αποφεύχθηκε το αδιέξοδο. Υπάρχει μια προοπτική, έστω και μικρή, προς αξιοποίηση. Και κάτι σημαντικό σε σχέση με την ευρωπαϊκή εμπλοκή στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε την ετοιμότητα για την σύσταση μιας νομικής ομάδας που θα στηρίζει τον κύριο Φίτο σε αυτήν την πτυχή. Αυτή η εξέλιξη αφορά το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Αυτήν τη διαφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναμένεται πράξη όπως το 2004 με το σχέδιο ΑΝΑ που διαδεχόταν απαράδεκτες παρακλήσεις από το κοινοτικό κεκτημένο και δήλωνε έτοιμη να τετραγωνίσει τον κύκλο. Τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος. Αυτά είναι το άρθρο μας, όπως είπαμε, του Κώστα Βενιζέλου. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επανέλθουμε.
1: Να σας προσκαλέσουμε να γίνετε μέλος του Lions Club of Brisbane Hellenic. Ο σύλλογος φέρνει με υπερηφάνεια κοντά την προσφορά στη κοινότητα, την φιλία και τις πολιτιστικές αξίες, υποστηρίζοντας ανθρώπους σε όλο το Brisbane. Ως μέλος των Lions Australia, τα μέλη μας συμμετέχουν ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις, πρωτοβουλίες υγείας και ευημερίας, προγράμματα για την νεολαία και τον πολιτισμό, καθώς και σε κοινοτικές εκδηλώσεις που κάνουν πραγματική διαφορά. Ο σύλλογός μας αντικατοπτρίζει τις καλύτερες ελληνικές και αυστραλινές αξίες, την οικογένεια, τη γενναιοδορία, το σεβασμό και την προσφορά προς την κοινότητα. Γίνοντας μέλος, θα απολαύσετε ουσιαστικές φιλίες, ενεργό εθελοντισμό, προσωπική ανάπτυξη και ένα ισχυρό αίσθημα του ανήκει σε ένα φιλόξενο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είστε Έλληνας για να συμμετάσχετε, αρκεί να ενδιαφέρεστε για την κοινότητα και τον πολιτισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Πίτερ Σασόπουλος στο 0417 818 832. Lions Club of Brisbane Hellenic, υπηρετώντας την κοινότητά μας με υπερηφάνεια, ενότητα και πνεύμα.
0: Αντρέα, σήμερα ο κ. Γιάννης ο Μιχαλίδης δεν μας τηλεφώνησε.
2: Αλλά του υποσχεθήκαμε ότι θα βάλουμε το τραγούδι.
0: Και εγώ χθες που μου είπε άλλο τραγούδι και του έβαλα, του είπα ότι πρέπει να με πάρεις τηλέφωνο την Παρασκευή αύριο για να σου βάλω το τραγούδι. Όμως, εγώ του υποσχέθηκα να το βάλω το τραγούδι. Γιάννη μου, σε ευχόμαστε να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη.
0: Και το τραγούδι σου που πάντα το ίδιο ζητάς, την Τριανταφυλιά, σου ευχόμαστε καλή ακρόαση.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Προσκύνημα στην Αμόχωστο» από τον
1: Θεόδουλος Παπαγεωργίου.
0: Θεόδουλο Παπαγεωργίου. Το είπα τώρα, Ανδρέα, μας έχουν μείνει 17 λεπτά. Θα πάμε στα αθλητικά μας νέα.
1: Στα αθλητικά μας.
0: Και πριν να πάμε στην μπάλα, να πούμε πρώτα για τους κοινοπολιτιακούς αγώνες που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Όπως γνωρίζετε όλοι, η Κύπρος είναι μέσα στην κοινοπολιτεία και λαμβάνει μέρος πάντα η Κύπρος στους αγώνες αυτούς. Μέχρι τώρα η Κύπρος έχει πάρει 5 μετάλλια, αργυρό μετάλλιο από τον Ιωσήφ Κεσίδη στη σφαιροβολία, αργυρό από τον Μίλαν Ντράκοβιτς 110 μέτρα με τεμποδίο, χάλκινον από τον νεόφυτον Κυριάκου στο άλμα. Εμείς αναλούσαμε το το βάθρο. Βάθρο το λέγαμε.
1: Το βάθρο.
0: Ναι.
1: Το άλλο ήταν το τριάπηκια.
0: Τριάπηκια το άλλο, ναι.
1: Αυτό ήταν το τριπλού.
0: Ναι, τριπλού. Πάλι ο Μάριος ο Γεωργίου, που είναι πάρα πολύ καλός στη γυμναστική και στο διζύγιο, πήρε αργυρό και χάλκινο. Δύο μετάλλια. Μέχρι τώρα ο Μάριος Γεωργίου έχει πάρει 9 μετάλλια από τον καιρό που ασχολείται με αυτό.
1: Ο Μάριος Γεωργίου, Ανδρέα, είστε σε κάτι άλλους αγώνες που γίνανε εδώ πέρα στην Αυστραλία.
0: Πάλι κοινοπολιτιακούς αγώνες.
1: Πάλι κοινοπολιτιακούς στο Κόκκος. Είχαν έρθει στο κυπριακό σπίτι και τον φιλοξενήσαμε όλα τα παιδιά.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Τώρα θα πάμε και στο ποδόσφαιρό μας. Στα ευρωπαϊκά, γιατί δεν έχει αρχίσει ακόμα το πρωτάθλημα. Είμαστε στα ευρωπαϊκά, στα προκριματικά των ευρωπαϊκών. Έχουμε καλά και δυσάρεστα νέα. Πάμε με τα καλά. Ο Απόλλων Λεμεσού έπαιζε με την Dylan Gori. Πρώτος αγώνας στη Γεωργία. Ο Απόλλων έχει κερδίσει 4-0. Προχτές στο Αλφαμέγα. Κέρδισε 3-0, δηλαδή έβαλε της Dylan Gori 7 γκολ. Και έτσι πάει στο τρίτο προκριματικό της Coffer Lanes ο Απόλλωνας. Τώρα ο επόμενος αντίπαλος του θα προκύψει από την νικήτρια του ζευγαριού Μπραν Κλούς. Οι δύο ομάδες λέει θα δώσει επαναληπτικό στην Νορβηγία μετά τα 2-2 του πρώτου μάτς στη Ρουμανία. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα λοιπόν, εδώ, Kairat Omonia 1-0. Το όνειρο έσβησε στη ρώσικη ρουλέτα με θρύλε, με άνηση μάχη. Όπως γνωρίζουμε, πιο πολύ η Ομόνια στη Λευκοσία κέρδισε την Kairat με 1-0. Όμως στο επαναληπτικό που έγινε προχθές, το όνειρο της Ομόνιας για την πρόκριση στο Leeds Perth του Champions League έσβησε στο μακρινό αλμάτι της. Οι πρωταθλητές της Κύπρου ιτήθηκαν από την Καριάτ στα πέναλτις με 6-5 σε θρύλια με άνηση μάχη, καθώς ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Κασουλή απαιτεί απευθείας κόκκινη στο 16ο λεπτό και Κουλιμπάλη στο 11ο λεπτό. Όμως εδώ να πούμε, Ανδρέα, ότι είδα και εγώ το αυτό και δεν έπρεπε να του δείξει την κόκκινη του Κακουλή, ούτε κίτρινη που λέει ο λόγος δεν έπρεπε, αλλά όμως κατευθείαν το δείξε κόκκινη.
1: Αμέσως έβγαλε την κόκκινη κάρτα
0: και το ίδιο έγινε πάλι στην Λευκοσία, πάλι η Ομόνια έβγαλαν παίχτη με κόκκινη κάρτα έξω. Δεν τους αρέσει η Ομόνια, τι γίνεται οι διαιτητές? Να πούμε ότι όταν πηγαίνει στα πέναλτις, πραγματικά
1: είναι
0: πολύ οδυνηρό για τις ομάδες και τις δύο ομάδες, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει, διότι όπως να είναι κάποιος κάποιος παίκτης.
1: Κάποιος λάθος, κάτι λάθος έγινε εκεί πέρα.
0: Παίκτης δεν θα μπορέσει ή θα το. Το ίδιο έχει γίνει και με την. Αλλά η Ομόνια, η Ομόνια όμως, Ανδρέα, έφυγε από το Champions League, τώρα θα πάει στο Europa League.
1: Ναι.
0: Για τον τρίτο προκριματικό πάει εκεί. Τώρα αν δεν περάσει από εκεί, μετά πάει στο Conference.
1: Conference.
0: Έτσι είναι, δεν φεύγει από την Ευρώπη. Η μόνη που φεύγει από την Ευρώπη είναι η ΑΕΚ. Γιατί Μπέιταρ ΑΕΚ 2-3. Το θρύλι είχε άσχημο τέλος για αντίο Ευρώπη από τον Ιούλιο. Πέρσι έγραψε ιστορία φτάνοντας μέχρι τη φάση των 16 του Κόφερλινγκ. Φέτος όμως η ευρωπαϊκή της διαδρομή ολοκληρώθηκε πριν καν μπει ο Αύγουστος. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης η ΑΕΚ Λάρνακος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπάιτερ Ιερουσαλήμ, από την οποία αποκλείστηκε στα πέναλτι με 4-3 στο στάδιο Ilion Ioannina της Πολωνίας. Οι κυτρινοπράσινοι επεκράτησαν στο 90 λεπτό με 3-2, ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα που ιτήθηκαν στην Λάρνακα με 1-0. Και έτσι έλυσαν τις διαφορές τους, αλλά ήρθανε η πρόκριση, προκρίθηκε, λέει, κρίθηκε στη ρώσικη ρουλέτ, το πέναλτι. Όμως έχουμε και άλλο ευχαριστώ, το άφησα τελευταίο αυτό, Ανδρέα, η Πάφος FC, να πω και εγώ όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Σταυρής, ότι με την Πάφο, είμαι με την Πάφο, πάντα ήμουν με την Πάφο, να δημώ, η Πάφος FC, Hajduk Split, Κροατίας, 4-0. Τούμπαρε τους Κροάτες με σούπερ ανατροπή και τώρα Salzburg της Αυστρίας αυτή. Σπουδαία πράγματα από την Πάφος FC. Κυπελούχοι πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση στο επαναληπτικό με τη Hajduk Split στο στάδιο Α, κατάφεραν να ανατρέψουν την ήττα του πρώτου αγώνα 2-0. Οι παίχτες του Σαν Μπίντο πήραν την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League, κερδίζοντας Κροάτες με το εμφαντικό 4-0, γράφοντας εκ νέου ιστορία. Οι Γαλάζοι προηγήθηκαν με γκολ του Γκούγκα στο 400 λεπτό. Ο Γκολντάρε στο 92 λεπτό, είχε βάλει 3 λεπτά καθυστέρηση, 92 λεπτό, ήρθαν το 2-0. Και έτσι επήγαμε στην παράταση με φυσικά ξέφρανον παραγενηρισμό τους οπαδούς στην Πάφου στο Αλφαμέγα. Ο Μπιλιέρ 93 λεπτό μόλις άρχισε ανάτρεψε το σκορ του πρώτου αγώνα 3-0 και ο Κορία στο 116 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 4-0. Και έτσι τώρα την επόμενη Πέμπτη ο επαναληπτικός θα γίνει στην Λεμεσό και στην Αυστρία μετά από μια εβδομάδα στις 13. Αυτά αγαπητοί ακροατές ήταν τα αθλητικά μας. Πολύ σηκωθήκαμε την ώρα 3 Ανδρέα για να και άξιζε το να ακούς για την ομάδα σου, να βλέπεις την ομάδα σου.
1: Ακριβώς,
0: να νικά. Με ρώτησες προηγουμένως πότε θα πάω στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Άσε να, άμα μόλις μπούμε στους μόλις νικήσουμε και τον άλλον προκριματικό, μετά μπαίνουμε στους ομίλους. Τότε θα ξέρω και
1: πρέπει, θα είσαι στην Κύπρο.
0: Και πρέπει να πάμε να δούμε. Λοιπόν, Ανδρέα, μας έμεινα 8 λεπτά. Πες τις ανακοινώσεις, γίνεται και λίγες.
1: Μόνο δύο έχουμε. Η διευθύντρια του γυροκομείου Αγίου Νικολαίου, κυρία Αθηνά Ερμίδη, και ο πάτερ Σταύρος Καρβέλλας και όλο το Συμβούλιο του Ραδίου Φορυμπή σας υπερευχαριστούμε για τις γενναιόδορες προσφορές σας στο Ράδιο Έρανο που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 67.700.000, ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο θα βοηθήσει στο γυροκομείο. Και πάλι εκ μέρους μας, εμάς από το γυροκομείο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η Ανίτα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Creek Club όπου θα υποδεχτούμε την βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου 12 μετά μεσηβρία μέχρι τις 4 μετά μεσηβρία. $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα. Ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, μενού 6 πιάτων όπως λουκουμάδες με καμπούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπαναχόπιτσα, μπάρες σοκολάτας με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα με πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κρατήσεις νωρίς στο 38-44-11-66. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις μας, Ανδρέα.
0: Αυτές οι δύο.
1: Αυτές οι δύο.
0: Μάλιστα, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Ανδρέα, και μετά να κλείσουμε.
1: Okay.
0: Θα ακούσουμε το επόμενο μας τραγούδι. Γι' αυτό τα διαλέξαμε σήμερα να είναι όλα τραγούδια για πόλεις, χωριά της Κύπρου που είναι κατεχόμενα. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Ρίτζο Κάρπασο, μας τον ερμηνεύει η Στάλο Παπαδοπούλου.

όσοι κι ας σε παιδέψασαι. Και δόκα σου καπάλι, θέλω να σκέφτεσαι και εμάς, τους έχουμε εν καμάρι.

0: Εδώ αγαπητοί ακροατές φτάσαμε στο τέλος του κυπριακού παραδοσιακού προγράμματος από εμάς.
1: Τον Ανδρέα Σαύρου καληνύχτα σας.
0: Και από μένα τον Ανδρέα Φθιβού καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκυριακό. Και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας
1: να με βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
0: Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα.

Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό 4EB, η πολυεθνική φωνή τη Βρισβάνη. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα Glendi FM που σας το παρουσιάζει ο εκφωνητής σας Νικόλας Λακίδης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια με το Glendi FM, παρικιακές ανακοινώσεις, το πρόγραμμά μας τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Και θα ξεκινήσουμε με τον μεγάλο Στέλιο, αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη, ο γυάλινος κόσμος.

ο μεγάλος και αείμνηστος Στέλιος, γυαλινός κόσμος. Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το Radio Forbi και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Glendi FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86. Σήμερα είναι 1η του Αυγούστου και σας εύχομαι όλους καλή πρωτομηνιά και να περάσουμε ωραία. Είναι ο τελευταίος μήνας του χειμώνα. Και ύστερα αρχινάνε οι ζέστες και οι υγρασίες.

Καπετάνια, αυτό το τραγούδι, την πρώτη εκτέλεση την έκανε βέβαια ο μεγάλος ο Στέλιος. Αυτό το τραγούδι ήταν, τραγουδάει ο Βασίλης Δημάς, Δημοσθένης, που είναι στην υγειά μας ρε παιδιά. Αλλά πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Όποιος την τραγουδούσε, το βγάλε ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Και τώρα έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor. Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: Station sponsor.

και επιθυμίες. Ο Γιάννης ο Μιχελής, γεια σου Γιάννη, επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι με τον Νίκο Κουρκουλή, Χαλάλη, και το αφιερώνει σε όλους τους συναδέλφους που είναι και στο ράδιο 4B. Το αφιερώνει σε αυτούς, σε όλους, σε μένα και σε όλους συναδέλφους μου, με μεγάλη αγάπη. Λοιπόν, Γιάννη, καλή ακρόαση.

Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά, να είσαι πάντα καλά. Εσύ, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, όλοι σου, όλοι σας. Εγγόνια, δυσέγγωνα. Και τώρα θέλω να πω ένα μικρό χιούμορ, αστείο όταν θέλετε. Το λοιπόν ήταν μια οικογένεια, ένας άνθρωπος και λέει τη γυναίκα σου το πρωί, λέει, πάω, θα πάω στην πόλη, λέει, έχω κάτι δουλειές. Λέει, εντάξει, λέει, αλλά μια που πας στην πόλη, λέει, μου κάνετε μια χάρη. Γιατί όχι, λέει, τι είναι. Θέλω να μου αγοράσει, λέει, ένα σουτιέν. Εντάξει, λέει, θα το αγοράσω. Επί ο άνθρωπος στην πόλη, έκανε τις δουλειές του, στο γυρισμό, σταματάει στο ένα μαγαζί, τη θυμήθηκε ότι έπρεπε να πάρει το σουτιέν και λέει στη γερά του, στο μαγαζί, στον άνθρωπο, θέλω ένα σουτιέν. Του λέει, να, έχουμε, του λέει, λογιόν, λογιόν. Εντάξει, λέει, ένα θέλω, θέλω. Λέει, τι μέγεθος είναι. Μέγεθος, λέει, ναι, δεν μπορώ να σου δώσω, λέει. Θα σου πω την αλήθεια, λέει, δεν ξέρω, δεν ρώτησα, δεν μου είπε. Θα σας πω εγώ, κοίταξε, του λέει. Είναι μεγάλα σαν καρπούζια. Όχι, πιο μικρά, πιο μικρά, πιο μικρά. Είναι μεγάλα σαν πεπόνια. Πιο μικρά, πιο μικρά, πιο μικρά. Είναι μεγάλα σαν πορτοκάλια. Πιο μικρά, πιο μικρά, πιο μικρά. Είναι μεγάλα σαν τα μιλαράκια. Πιο μικρά, πιο μικρά, πιο μικρά. Του λέει, είναι μεγάλα, είναι σαν τα αυγά. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά τηγανιτά.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, τα γενέθλιά σου. Παρέα με το ράδιο 4B 98,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32 40 86 86.

Ia imnisti Rita Sakelario, Soseme. 40B, Glendi FM, in the Tokomena, Mono Laika. Kitora, Ekome, Ta Simanticotera, Yegonota, tu Icostueona. Yegonota Poinan, Tomina, tu Augustu. Το 1904, σιδεροδρομική γέφυρα κατεδαφίστη στο Κολοράδο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 125 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Το 1906, το Ιταλικό υπεροκειάνιο Σύριο ευηθίστη έξω από την Ισπανία, 200 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Το 1910, Μουσουλμάνοι τρομοκράτες εκτελούν 100 Εβραίους στην Παλαιστίνη, το σημερινό Ισραήλ. Το 1913, για πρώτη φορά στη Γαλλία, επιστράτευση νεοσυλλέκτων. Το 1914, ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Βέλγιο. Το 1915, καινούργια συμμαχικά στρατεύματα φτάνουν στην Γκαλλίπολη. Το 1918 τα Ιαπωνέζικα στρατεύματα εισέβαλαν στην Σιβηρία της Ρωσίας. Το 1922 ο εφευρέτης του τηλεφώνου Alexander Graham Bell απεβίωσε. Το 1926 η πρώτη γυναίκα να κολυμπήσει το Εγγλέζικο κανάλι ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1927 ετελείωσε η γέφυρα μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το 1936 ο Χίτλερ ανοίγει τους 11ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο. Το 1937 οι Ναζίδες ανοίγουν το πρώτο στρατόπεδο συγκεντρώσεως στο Buchenwald της Γερμανίας. Το 1945 η πρώτη ατομική μπόμπα έριξαν οι Αμερικανοί στην Χιροσίμα της Ιαπωνίας. Το 1960 ο Κάστρο της Κούβας εθνικοποιεί όλες τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Το 1984 ο μεγάλος ηθοποιός οθόνης Richard Burton απεβίωσε. Και τέλος, το 1988, τέλος του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ιράκ που εκράτησε 10 χρόνια με 1 εκατομμύριο νεκροί και άλλοι τόσοι τραυματίες.

Ακούτε ραδιοφόρμπι 100,1 FM, το λαϊκό πρόγραμμα Γλέντι FM με τον Νικόλα Λακίδη. Και συνεχίζομαι με τον αείμνηστο Βοσκόπουλο.